Πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και στην εκπομπή στο Λεμονοστίφτη, όπως συνηθίζουμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, και το σημερινό μας επεισόδιο θα έχει παίρνει τη σκυτάλη και θα συνεχίσει το αφιέρωμα που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε ένα αφιέρωμα στη μουσική και τα τραγούδια που ευχαριστήθηκαν, αγάπησαν και λάτρεψαν όσοι γεννήθηκαν από το 1965 μέχρι το 1980. Ο λόγος για την διαβόητη Generation X, στην οποία ανήκω και εγώ. Και μάλιστα τα τραγούδια αυτά, έτσι όπως τα μέλη της γενιάς μας τα πρωτάκουσαν. Demo εκτελέσεις λοιπόν, αποκλειστικά και μόνο, έτσι όπως πρωτοέφτασαν στις ακροάσεις μας, μέσα από τα Walkman μας κάποτε, τα φορητά μας κασετόφωνα, τα στερεοφωνικά του σαλονιού και αργότερα τα Discman μας. Αρχίσαμε βεβαίως με το Ghost Town, ο λόγος για το τραγούδι των Specials, έτσι όπως το έγραψε σε μια σπιτική ηχογράφηση για να το παρουσιάσει στην μπάντα ο μεγάλος και τρανός Jerry Dammers, η ψυχή του συγκροτήματος, όχι η φωνή, η φωνή ήταν ο Terry Hall, αλλά η ψυχή της μπάντας εννοείται ότι ήταν ο Jerry Dammers. Χωρίς πολλές κουβέντες για αρχή, πάμε να δούμε έτσι ένα πρώιμο είδος, να το πούμε, σεξουαλικής απελευθέρωσης της δεκαετίας του 80 δείγμα. Όχι ότι δεν υπήρχαν, όχι ότι δεν ήταν απελευθερωμένες οι γενιές πριν ή δεν είχαν κάνει τους αγώνες τους, αλλά το ανδρόγυνο στυλ του Boy George νομίζω ότι κυριάρχησε τουλάχιστον στα πρώτα μισά της δεκαετίας του 80.

τους ίδιους κανόνες με την προηγούμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουμε, δηλαδή δεν θα πάμε χρονολογικά, ούτε θα πάμε αμιγώς κατά είδος μουσικής. Θα παίζουμε τραγούδια έτσι όπως διαλέγονται, με άξονα το τι μου θυμίζουν εμένα ή το πόσο ταιριαστά μπορούν να πάνε τα όσα έχω στο μυαλό μου να αναφέρω. Έτσι ακούσαμε το Kikong 5, ένα κομμάτι με το οποίο, όπως έλεγε κάποτε και ένας παλιός φίλος, λιώναμε σόλες τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αρχές των 90, Μάνο Νέγκρα βέβαια, η στιχουργική του και η τραγουδοποιία μάλλον του Μανού Τσάου, πριν γίνει μεγάλη και τρανή φίρμα στη σόλιο του καριέρα, έτσι όπως αποτυπώθηκε, και το ακούσαμε αμέσως μετά την σχεδόν dub εκτέλεση του Do You Really Want to Hurt Me. Ήταν η Culture Club βέβαια αμέσως πριν και ένα τραγούδι που όταν πρωτοβγήκε θεωρήθηκε ότι ανήκει σε μία μαύρη μπάντα, καθώς η παραγωγή το είχε τροποποιήσει αρκετά να χάσει έτσι το πρώιμο, όχι σκα, dub που κυριαρχούσε μαζί με τη σκα, ηχοχρωμά του στα βρετανικά νησιά. Η γενιά X λοιπόν, η Generation X, μια γενιά γέφυρα, καθώς είναι αρκετά μεγάλη ώστε να θυμάται τον κόσμο πριν από το διαδίκτυο και αρκετά νέα ώστε να υιοθετήσει την ψηφιακή τεχνολογία τόσο στην προσωπική της ζωή, στο σπίτι δηλαδή, ή ακόμα καλύτερα και στην επαγγελματική της. Αυτό της επιτρέπει συχνά να μεταφράζει τρόπους σκέψης μεταξύ μεγαλύτερων και νεότερων γενεών, χωρίς να ταυτίζεται όμως πλήρως με καμία. Ακόμα και για την αγάπη έδωσε τον δικό της ορισμό. Με μπροστάρι τον Μπιτσέλεϊ και τους Μπάσκοκς.

σημαντικό να θυμόμαστε βέβαια ότι όλες οι παραπάνω πληροφορίες για τη γενιά X που αναδιαστήματα είπα στην προηγούμενη εκπομπή αλλά και θα πω σε αυτή, δεν αφορούν όλα τα άτομα τα οποία ανήκουν σε αυτή, αλλά είναι ένα γενικό περίγραμμα. Ένα γενικό περίγραμμα που βρίσκει κοινό τόπο όμως σε μια γενιά που μπήκε στον ψηφιακό κόσμο, ο οποίος ψηφιακός κόσμος δεν είναι μόνο το ίντερνετ, είναι και η χρήση των υπολογιστών και στη χρήση της μουσικής. Με τη σκυτάλη από τον Giorgio Moroder και την disco και την Euro disco συγκεκριμένα, οι New Order εδώ καταγράφονται να συνθέτουν το Blue Monday πριν καν μπουν οι στίχοι και κάνουν τα πλήκτρα πρώτο στυλό, πρώτο μολύβι στην γραφή ενός Ευαγγελίου αυτού της synth pop που κυριάρχησε τη δεκαετία του 80 και είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Generation X που σιγά σιγά θα αρχίσουν, όχι ακόμα, σε λίγο να παίρνουν τη σκυτάλη των τραγουδιών. Μέχρι τότε όμως ας πάμε στην Βόρεια Ευρώπη να ακούσουμε ένα από τα ομορφότερα και πιο ολοκληρωμένα τραγούδια καθαρό εμείς pop, κατά γενική ομολογία αυτό, Νορβηγία. Και ξαναφέρνουμε τη μεγάλη καναπεδοξάπλα, να την πω, που μας οδήγησε η προβολή βίντεο κλιπ στο MTV, τη μουσική τηλεόραση της οποίας τη γέννηση, την ορίμανση, το γύρας αλλά και το θάνατο προλάβαμε να καμαρώσουμε από τις αρχές της δεκαετίας του 80 ως και φέτος που έκλεισε διαπαντός.

Ένα τραγούδι που χρειάστηκε να ηχογραφηθεί 2 και 3 φορές, που τα παιδιά των ΑΧΑ το είχαν στις αποσκευές τους από τον καιρό που στο Όσλο ήταν άστεγοι και παίζαν στο δρόμο τα τραγούδια τους μόνο και μόνο για να προσπαθήσουν να μαζέψουν λεφτά για το στούντιο και τις ηχογραφήσεις αυτού. Ένα τραγούδι που πέτυχε με την τρίτη του ηχογράφηση και αυτή εδώ που ακούσαμε ήταν η δεύτερη. Έχουμε ακούσει την πρώτη πολύ πολύ παλαιότερα. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν έγινε επιτυχία αμέσως.

διάσημη για την ευελιξία της Generation X και αυτό το αποδεικνύει με τα είδη της μουσικής, με τα οποία λάτρεψε, με τα οποία ασχολήθηκε ή τα οποία ακόμα καλύτερα γέννησε. Manchester, πάμε στο 1989, 3-4 χρόνια μετά τους Jesus and Mary Chain μόνο, με τον εντελώς διαφορετικό ήχο που ήδη μεσουρανούσαν, όμως τότε είχαν, όχι μεσουρανούσαν, είχαν κάνει την επιτυχία τους και πήγαμε στους Charlatans να ακούσουμε το προσχέδιο του The Only One I Know με το Hammond του Rob Collins να μην ακούγεται τόσο καταιγιστικό όσο ακούστηκε στην στούντιο εκτέλεση που κυριάρχησε τόσο στο single όσο και στο album. Δεν υπήρχε, για να είμαστε ειλικρινείς, στο single και στο 12-inch, ας τα πούμε κάπως έτσι. Και για τη συνέχεια, τι περιμένουμε όλοι, In Spiral Carpets, που βγάλαν και καινούριο single. Και εμείς In Spiral Carpets δεν θα ακούσουμε. Θα πάμε 3-4 χρόνια πιο πριν, ακούσουμε έναν προπομπό της Generation X, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, καθώς ανήκει στη γενιά την προηγούμενη, αλλά μας τροφοδότησε με πανέμορφα τραγούδια που αξίζει να τα ακούμε και τα λατρεύουμε, όχι αξίζει, τα λατρεύουμε και τα ακούμε ακόμα και σήμερα. Έτσι, από τα sessions της εγγραφής του This is the Sea και πίσω στο 1985, πάμε στο Mike Scott και την παρέα του, τον Anthony, τον Carl και τον Steve Wickham, να ακούσουμε, έτσι όπως οι τρεις τελευταίοι δεν υπάρχουν στην ηχογράφηση, καθώς το The Pan Within το έγραψε ο ίδιος ο Mike Scott, όπως τα περισσότερα τραγούδια των Waterboys, μόνος του στο πιάνο.

Τόσο το The Pan Within των Waterboys, όσο και το That's Entertainment των Jam, ένα τραγούδι που χρειάστηκε να γίνει επαναεισαγωγή του σίγκλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να ανέβει στα charts, καθώς εκεί δεν τυπώθηκε ποτέ, είναι από τα τραγούδια που έγραφα όταν ήμουν μικρός, σε κασέτες, στην ίδια κασέτα πάντα, γιατί είχα λίγους δίσκους τότε και κάθε κασετοσυλλογή που φτιαχνόταν στριζόταν στους 40-50 δίσκους που είχα, άντε και σε έναν καινούριο ανά μήνα. Είμαστε στη Θατσερική Αγγλία και ακούσαμε τους Jam. Και για τη συνέχεια, για να τιμήσουμε και το σπίτι μας, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε ακούσει Joe Strummer και Clash σε ένα τραγούδι που έγραψαν για μια περσόνα περίεργη, για μια οργανώτρια οικιακών οργίων, τη Janet Jones.

Η Generation X αποκαλείται συχνά πυκνά σε αυτούς που αρέσκονται σε ταμπέλες και εγώ είμαι ένας από αυτούς, σαν τη γενιά με το κλειδί στο λαιμό. Γιατί ήταν η πρώτη γενιά που και οι δύο της γονείς, όπως είχαμε ξαναπεί, δούλεψαν και είναι η γενιά που τα παιδιά που με κρεμασμένο το κλειδί στο λαιμό είχαν το δικαίωμα να περιηγηθούν τη γειτονιά ή όπου αλλού τα φωτίσει το μυαλό τους, να κατέβουν σε πορείες, να κάνουν ταραχές, να διεκδικήσουν διασκέδαση αγόρια και κορίτσια γυρνώντας ό,τι ώρα θέλουν σπίτι τους και είτε βρισκόμενοι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, λίγο λιγότερο και λίγο αργότερα ίσως εδώ, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως Youth of America, που δεν πήγε και χαμένη εκείνη τη δεκαετία, κατά τα λόγια του Jonathan Richman, διεκδίκησαν και πέτυχαν πράγματα. Είχαν άλλωστε το κλειδί στο λαιμό τους. Για πάμε ένα σέρι τραγουδιών.

0: δεν είναι νόμο.
1: Το ευμετάβλητο των ακουσμάτων μας ως γενιά X δεδομένο. Αλλά όταν αυτά έρχονται, οι αλλαγές αυτές έρχονται καταιγιστικά και δει σε νεαρή ηλικία, είναι πολύ πολύ περίεργο και παρόλα αυτά συντεριαστώ. Καθώς όλα ξεσηκώνουν πλήθη, έτσι μετά τους Wipers και το Is This Real, μέσα από την τετρακάναλη ηχογράφησή του στο σπίτι του Greg Sage, πέρασαμε και ακούσαμε Cyndi Lauper, ένα τραγούδι σταθμός στην pop στα early 80s. Εγώ ήμουνα και 12χρονος, είχα απαντήσει στο top και στίχη που είχε κάνει ένα γκάλοπ Madonna ή Cyndi Lauper. Φυσικά Cyndi Lauper, πάντα με τα outsiders, ψυχείτε και σώματι, χάσαμε στην πορεία, αλλά τι να κάνουμε. Και αν δεν πέσει κεραυνό σήμερα δεν θα πέσει ποτέ, αμέσως μετά τη Cyndi Lauper ακούσαμε Husker Du ή Husker Du, οι οποίοι μαζί με τους Wipers ήταν ακούσματα, ήμουν ακόμα έφηβος όταν τα πρωτάκουσα, καθώς πολύ πολύ καλός μου φίλος, διπλανός στον υπηαγωγείο και φίλος ακόμα, τα είχε βάλει στο παλμαρέ των ακουσμάτων του και μας πυροβολούσε συνέχεια με αυτά, όπως και τον Snake Finger βέβαια, που δεν θα τον ακούσουμε σήμερα. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα μικρό χαϊκού, ντέμο και αυτό εννοείται, από λατρεμένη μπάντα, η οποία εδώ είναι σχεδόν μία αναγνωρίσιμη. Μία κασέτα του 85, ένα ντέμο, μία αναφορά στον Brian Eno και τον Robert Fripp από τα 70s, στον τίτλο μόνο και τσαμπαγουάμπα. Stop pussyfooting around.
2: Stop! Pussyfooting around! Uncle Tom has got his holidays in your backyard!
3: He's messing at this man, the title of God!
2: Then stop the fucking yucky with your butt and your throat!
3: And you fucking wallet!

Ναι, έτσι απότομα κόβεται. Demo Gar, ο λόγος για τους Tindersticks. Πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Tramer Radio. Πρωτοδεύτερη φορά καλημερίζω και όσους και όσες συνδέθηκαν μόλις τώρα στην καλή μας παρέα και εκείνους και εκείνες που είναι εδώ σε συντροφιά από την αρχή αυτού του επεισοδίου. Ενός επεισοδίου που συνεχίζει το δεύτερο μέρος, μπορεί να υπάρξει και τρίτο, κανείς δεν ξέρει, προοικονομώ τώρα, ενός αφιερώματος που ασχολείται με τα τραγούδια που άκουσε η Generation X και μάλιστα και ευχαριστήθηκε και αγάπησε και λάτρεψε και τις μπάντες αυτές, δηλαδή από την πρώτη φορά, από το πρώτο άκουσμα από το Alla Scorpions Love at the First Sting. Τραγούδια σε demo εκτελέσεις λοιπόν, έτσι όπως τα ηχογράφησαν οι μπάντες είτε στο σπίτι τους είτε στο στούντιο, πριν όμως επέμβουν οι παραγωγοί και τα διαφοροποιήσουν προκειμένου να κυκλοφορήσουν επισήμως. Tindersticks και μέσα από το πρώτο άλμπουμ που είναι ένα από τα 10 καλύτερα άλμπουμ που κατέχω, το λατρεύω αυτό το δίσκο. Πρωτοδισκάκια δεν μπορεί να με πεις ακριβώς, αλλά αν είχα κάποιο επιχείρημα γιατί πρέπει να είσαι πρωτοδισκάκιας, αυτό, άντε και τα ζεστά ποτά των Κατσιμιχαίων, είναι δύο όμορφα επιχειρήματα. Ένα δίσκο που τον γνωρίσαμε, καθώς τότε η γενιά μας δεν θεωρούσε επιθετικό το να έρθει ένας φίλος οποιαδήποτε στιγμή του καπνίσει σπίτι σου. Έτσι όταν ο Πάνος μας ξύπνησε στην Πάτρα φοιτητές στις 3 τη νύχτα, εμείς τρομάξαμε μεν, αλλά αυτός κράταγε απλά μια κασέτα στο χέρι του και μας λέει «Ακούστε τι μόλις άκουσα» και μας έβαλε τον πρώτο δίσκο των Tindersticks. Του τον είχε γράψει γιατί και ο Πάνος και ο Dreamy, ο Δημήτρης δηλαδή, ήταν μέλη των Raining Pleasure που τότε λεγόντουσαν Rest in Peace. Δεν είχαν αλλάξει ακόμα το όνομά τους. Οπότε πάμε στην Πάτρα, πάμε στους Rest in Peace, πάμε στα παιδιά που είναι στην ύστερη ακόμα γενιά X, να ακούσουμε πώς πρωτοηχογράφησαν πριν καν κυκλοφορήσουν ή σκεφτούν ότι κάποια εταιρεία θα ενδιαφερθεί να τους ηχογραφήσει. Talking to a Poet.

Απίθανη Raining Pleasure στην πρώιμη εκδοχή τους ως Rest in Peace. Και εμείς μέσα σε αυτό τα χρονικά και τα χωρικά μας ταξίδια ας πάμε λίγο στις αδικημένες σοφάρ Ηνωμένες Πολιτείες που δεν ήταν καθόλου αδικημένες όμως το ότι παρήγαγαν τότε και στα ακούσματά μας. Πάμε στην γενιά μας, στη Generation X, η οποία ενίοτε αρέσκεται να λειτουργεί ανεξάρτητα, χωρίς συνεχή επίβλεψη ή επιβεβαίωση και σε αντίθεση με νεότερες γενιές, δίνει λιγότερη βαρύτητα στην προσωπική ταυτότητα, να το πω, παρά νοιάζεται του να βγάλει τη δουλειά, να ανακαλύψει, να βγάλει τη δουλειά χρηστικά για τον εαυτό της. Κάπως έτσι λειτουργήσαν και οι Breeders. Πάμε να ακούσουμε ένα demo των Breeders που θα σας θυμίσει παραπάνω πράγματα από τον τίτλο του. Grungy λέγεται.

λιγότερα οργισμένη αυτή η εκτέλεση του Bullet with Butterfly Wings. Πάντως οι στίχοι του νομίζω ότι μας συντροφεύουν δεκαετίες και θα μας συντροφεύουν ακόμα μέχρι να σπάσουμε αυτά τα κλουβιά που μας κάνουν να αισθανόμαστε σαν ποντίκια παγιδευμένα παρόλη την οργή που συσσωρεύουμε μέσα μας. Το σημερινό επεισόδιο έχει και ένα ακόμα, σπάει ένα ρεκοράκι, μάλλον ισοφαρίζει. Στον πάλε ποτέ Indie Ground Radio, από που ξεκίνησα τις εκπομπές και μέχρι τα κλεισίματά του συνέχισα για 8 σεζόν, είχα κάνει 318 ραντεβού με τους φίλους που ακούμε μαζί μουσικές την Παρασκευή. 318 επεισόδια. Και είναι ακριβώς το νούμερο των επεισοδίων αυτών που συμπληρώνονται και με το σημερινό. 318 επεισόδια στο Strummer Radio. Αλλά σε 7 σεζόν. Γιατί ο χρόνος επιταχύνεται. Καθώς μεγαλώνουμε, όχι γενικώς, και αυτή είναι μια αίσθηση που μας κατακλείζει, καθώς μεγαλώνοντας βάζουμε λιγότερα χρονόσημα, κατά το τοπόσημα, να το πούμε έτσι, έτσι ο καιρός μας μοιάζει πολύ πολύ πιο ίδιος και δεν καταλαβαίνουμε πότε αυτός περνάει. Αυξάνοντας τα ραντεβού της Παρασκευής όμως, εγώ προσπαθώ να το καταπολεμήσω αυτό και έτσι στο 318ο επεισόδιο συνεχίζουμε το αφιέρωμα στις μπάντες που αγαπήσαμε, στα κομμάτια που λατρέψαμε από την πρώτη τους κιόλας ακρόαση. Αν και αυτές οι ακροάσεις έφτασαν πολλές φορές πολύ αργότερα στα αυτιά μας, καθώς κυκλοφορήσανε σε επαιτειακές εκδόσεις των 20 και των 30 ετών των αρχικών άλμπουμ στα οποία ανήκαν. Μεγαλώνουμε και ο χρόνος δεν επιταχύνεται απλά μόνος του, επιταχύνεται και η γύρανσή μας. Και έτσι συναντάμε μπάντες όπως τους Massive Pumpkins να πουλιέται ο δίσκος τους στο Melon Collie, στο οποίο ανήκει το τραγούδι, σε κάτι εξωφρενικές τιμές, τριψήφιες 600, 700, 800 ευρώ οι πρωτότυπες εκδόσεις που τουλάχιστον η γενιά μας έχει στις δισκοθήκες της. Κρατήστε τις σαν ιερά κοιμήλια ή σε περίπτωση που θέλει να τις πουλήσετε, πουλήστε τις ακριβά. Άραγε είναι η Smashing Pumpkins ένα υπερεκτιμημένο ή η πιο υπερεκτιμημένη μπάντα. Σύμφωνα με τη Μάρο, ναι, αλλά σύμφωνα με άλλους θα μπορούσες να πεις ότι η επόμενη είναι πιο υπερεκτιμημένη. Ή τουλάχιστον είναι μια μπάντα που τα λόγια των Lush στο τραγούδι Lady Killers, που στοχεύουν τον Anthony Kiedis και όχι γενικώ τους Red Hot Chili Peppers, με είχαν επηρεάσει τόσο πολύ που στην υπόλοιψή μου μετά το Blood Sugar Sex Magic έπεσαν αρκετά. Και καθώς δεν βρήκα το Give It Away σε demo εκτέλεση, γιατί δεν υπάρχει πιθανότητα, ας ακούσουμε για τρίτη μόνο φορά στα 15 χρόνια της εκπομπής την μπάντα του των Red Hot Chili Peppers. Θα ακούσουμε το Californication.

Τα demo τελειώνουν απότομα, το έχουμε πει και είναι βέβαια οι Beastie Boys σε μια ακόμα δοκιμαστική εκτέλεση τραγουδιών από αυτές που κάποιοι ακροατές λένε τα ξέρω όλα, μου αρέσουν, αλλά όχι όπως τα παίζει ο Lemon. Βέβαια σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στις demo εκτελέσεις των τραγουδιών που ακούσαμε, αγαπήσαμε, λατρέψαμε θα έλεγα εμείς ή της γενιάς X. Και πάμε τώρα στον ύμνο μας. Πάμε στον ύμνο. Ενός τύπου που και άστεγος έχει κάνει και γυρολόγος και δωρεάν έπαιζε τη μουσική του σε καφέ μέχρι να τον πάρει χαμπάρι κάποιος όταν δεν έβρισκε καταφύγιο στο σπίτι του τρελού του γείτονα, ο οποίος ζωγράφιζε συνέχεια κάποια σκιτσάκια που χρόνια αργότερα έγιναν διάσημα ως ο Μπόμπος Φουγκαράκης. Λοιπόν, ή μάλλον όχι. Πριν από αυτό, να τιμήσουμε κάποιους άλλους ήρωές μας. Να τιμήσουμε τους Nirvana. Για πάμε.

και από τα 90s και τους Fugazi σε ένα demo του Pink Frosty, πάμε να μεταφερθούμε στην δεκαετία του 80 ξανά, να ακούσουμε ένα σχήμα με δύο νομίζω συναυλίες στη χώρα μας που έχει κάνει. Ήμουνα παρόν και στις δύο, και μάλιστα στη μία, στο Καλλιμάρμαρο, παρότι δωρεάν. Θυμάμαι ότι δεν γεμίσαμε το Καλλιμάρμαρο, δεν γεμίσαμε το Παναθηναϊκό στάδιο, αλλά για αυτούς τους ανθρώπους της γενιάς μας, νιώθω τους λιγότερους, ίσως είμαστε και μικρή γενιά, πάρ' το και έτσι, νιώθω πολύ πολύ πιο περήφανος από οποιαδήποτε άλλη γενιά που γεμίζει σήμερα το Καλλιμάρμαρο σε νεαρές ηλικίες με λαϊκές βάρδους. Ο λόγος για το Follow Me. Μεταφερόμαστε στην Αθήνα της Γεωργίας.

Μία γενιά που ελπίζει, μία γενιά που χαιρότανε να περιμένει, είχε μάθει, όχι χαιρότανε, είχε μάθει να περιμένει το χειρότερο και να ελπίζει το καλύτερο, ακόμα και το να αργήσει, αλλά να σε βρει τελικά η αληθινή αγάπη. Το True Love Will Find You in the End είναι το μόνο τραγούδι που ακούσαμε σήμερα, που αυτή είναι η original εκτέλεσή του, καθώς παρότι ακούγεται σαν demo, ο μεγάλος Daniel Johnston ηχογραφούσε μόνο κασέτες στο εξωτερικές εγγραφές, στο κασετόφωνο του. Κάτι παρόμοιο με τον Kurt Cobain και το All Apologies που ακούσαμε πριν, το οποίο είχε ηχογραφήσει στο δωμάτιό του με ένα boombox. Προτελευταίο τραγούδι είναι το επόμενο για σήμερα, ένα μικρό χαϊκού μιας μεγάλης μπάντας που θα μας βάλει στη σκηνή της Paisley που έχουμε αγαπήσει. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε πολλά, επιφυλάσσομαι για τρίτο μέρος του αφιερώματος, αλλά μάλλον όχι την επόμενη εβδομάδα. Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο τον κύριο Ρόμπακ σε ένα από τα σχήματα που μας έχει συνηθίσει, που ήταν η Rainy Day, η Rain Parade, η Mazzy Star και το Only Business είναι αυτό που θα ακούσουμε.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και του δεύτερου μέρους του επεισοδίου, του δεύτερου πιθανότητα από τα τρία. Την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε εδώ σπάζοντας ένα ρεκόρ. Θα έχουμε κάνει περισσότερα ραντεβού και εγώ περισσότερα επεισόδια από ότι στον Πάλε Ποτέ Indie Ground Radio. 3-18 επεισόδια εκεί, το 318 το σημερινό, πάμε για τα 319 εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Μεγαλώνουμε, βάζουμε παραπάνω ραντεβού, βάζουμε περισσότερα χρονόσημα για να συντηρούν τη ροή του χρόνου μας. Πες λέει underground, ακούσαμε Rain Parade, πες λέει δεν ήταν μόνο underground όμως, ήταν και η πες λέει ενός άλλου μεγάλου καλλιτέχνη, ο οποίος θα μας έχει εγκαταλείψει προετών από τον επίγειο κόσμο που ζούμε οι υπόλοιποι, είτε αυτό θεωρείται παράδεισος είτε κόλαση. Και ζώντας μέσα στο θερμότερο καύσωνα, σας προτείνω να πίνετε πολλά νερά, να κάθεστε δροσερά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Εμείς θα τα πούμε εκεί έξω, αν όχι την επόμενη Παρασκευή εδώ, και μέχρι τότε προσευχόμαστε για ένα φθινόπωρο ή μία βροχή, ακόμα κι αν αυτή είναι μοβ. Για χαρά!

Με καλοκαιρινή διάθεση ξεκινήσαμε, Jimmy Buffett και Margaritaville, και κάπως έτσι θα περάσει όλη η επόμενη μια μισή ώρα με πιο καλοκαιρινή διάθεση, με ταξιδιάρικα κομμάτια, όχι κομμάτια που απαραίτητα μιλάνε για ταξίδια, αλλά έχουν αυτή την διάθεση των διακοπών. Είναι η τελευταία μου εκπομπή για τη σεζόν, σήμερα Παρασκευή, 17 εβδόμου, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας από Σεπτέμβριο. Οπότε με αυτή την φορμή νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία μέρα να ακούσουμε τέτοιου είδους κομμάτια.

500 Miles, ένα κλασικό κομμάτι του 60, έχει διασκευαστεί από διάφορους καλλιτέχνες και έχει παιχτεί με διάφορες εκτελέσεις, και από το ένα 500 Miles θα πάμε στο άλλο, ενός σύγχρονου συγκροτήματος των The Tillers, οι οποίοι κάνανε μια έτσι διαφορετική εκτέλεση του κομματιού, πάρα πολύ όμορφη. One.

Αγαπημένη All Crow Medicine Show και Wagon Wheel, έτσι, ένα πάλι κομμάτι που θεωρώ είναι από τα πιο ταξιδιάρικα, και θα συνεχίσουμε με Chris Stapleton από το προσωπικό του άλμπουμ και Traveler φυσικά.

Born to Run, ένα κομμάτι του Springsteen του 1975. Το ακούσαμε όμως από την υπέροχη Jesse Buckley με αφορμή μια ταινία που λέγεται Wild Rose. Για όσους αγαπάνε αυτή τη μουσική, νομίζω θα λατρέψουν και αυτήν την ταινία, τις πολύ ωραίες ταινίες που έχουν, έτσι, που έχουν μέσα αρκετά την μουσική με πάρα πολλά γνωστά κομμάτια διασκευασμένα. Και θα συνεχίσουμε με Allman Brothers και Rambling Man.

Take Me Home, Country Roads, έτσι από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια και ειδικά εδώ στην Ελλάδα κιόλας όταν το παίζουμε live, του John Denver, ένα κομμάτι νομίζω που όλοι κάπως το σιγοτραγουδάμε όταν τα ακούμε. Και θα συνεχίσουμε με Eddie Vedder και ένα κομμάτι που λέγεται Society, από μια παλιά πολύ αγαπημένη ταινία, πάλι μια που σήμερα με έπιασε η μανία με τις ταινίες που έχουν πολύ, πολύ ωραία μουσική, και είναι το Society, για μένα είναι ένα πάλι πολύ ταξιδιάρικο κομμάτι.

The Foxhound και Crackshot, ένα κομμάτι. Γενικά αυτή η μπάντα έχει γράψει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν χαθεί τελευταία, αλλά το άλμπουμ τους, το συγκεκριμένο, είναι όλα ένα και ένα. Και θα συνεχίσουμε με Μίψο και το κομμάτι Red Eye to Raleigh, ένα κομμάτι του 2013, που ήταν και από αυτά τα κομμάτια που, του δίσκου τους, που τους έκανα λίγο πιο γνωστούς στην αμερικάνικη σκηνή. Πηγαίνουμε λίγο, είναι ένα λίγο πιο indie folk bluegrass συγκρότημα, και μάλιστα ο Andrew, την παραγωγή του κομματιού την έκανε ο Andrew Marlin, που έχει τους Mandolin Orange, ένα πάρα πολύ γνωστό επίσης συγκρότημα. Και θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια να είμαι στον δρόμο για να ταξιδεύω για τη Σκύρο, νομίζω τότε, και το βάλαμε να παίξει και σκεφτόμουν πόσο πολύ ταιριάζει, καθώς ταξιδεύεις και φεύγεις για να ξεκουραστείς, ο καθένας όπως νιώθει ότι είναι διακοπές για αυτόν, να ακούσει ένα τέτοιο κομμάτι. I'll take the red out of-

Άλλοι μαζεύουν τις βαλίτσες τους. Εδώ όμως ο Wainwright λέει, μάζεψε τη θλίψη σου και δώστη σε μένα. Εγώ θα μπορέσω να την, να την κρατήσω καλύτερα από σένα. Και θα συνεχίσουμε έναν υπέροχο μουσικό, τον Lightning Luke, με το Backroad Bounce. Ένας υπέροχο, εξαιρετικά ταλαντούχος τραγουδιστής, τραγουδοσποιός και fiddler, βιολιστής, και είναι μάλιστα σε μία από τις αγαπημένες μου μπάντες κιόλας, εκτός από το solo project του, τους Bridge City Sinners.

Blake Shelton μας πήγε σε κάποια παραλία που ελπίζω πολλοί κόσμος αν μας ακούει να βρίσκεται στην παραλία, να βρίσκεται διακοπές ή τουλάχιστον να ξεκουράζεται, και όσοι από εμάς είμαστε ακόμα εδώ πέρα στο σπίτι μας, στην πόλη μας, ελπίζω να φύγετε σύντομα ή τουλάχιστον να ξεκουραστείτε. Και συνεχίζουμε με Robert Earl Keane και The Road Goes On Forever. Ο δρόμος δηλαδή μπορεί να συνεχίζει για πάντα.

Ήρθαμε να ακούσουμε ένα από τα πιο καλοκαιρινά κομμάτια για την απόδραση από την καθημερινότητα, για τη χαλάρωση, κάτι που πολλές φορές όλοι χρειαζόμαστε. Zac Brown Band και το κομμάτι Toes.

No shoes, no shirt, no problems. Χωρίς παπούτσια, χωρίς μπλούζα και δεν έχεις προβλήματα. Χωρίς προβλήματα, έτσι κάπως πρέπει να είναι οι διακοπές και κάτι τέτοιο λέει ο Kenny Chesney. Και θα συνεχίσουμε με On the Road, Walk Off the Earth. Θα το ακούσουμε live από Κώστα Ρίκα. Ένα έτσι για μένα πολύ ταξιδιάρικο κομμάτι. Ακόμα και αν είναι η στίχη του είναι λίγο ξεχωριστή, αλλά μιλάνε για το πώς μπορείς να έχεις τη δύναμη να ξεπεράσεις διάφορα προβλήματα.

Traveling Man και Ricky Nelson. Κάπως έτσι κλείνουμε την σημερινή εκπομπή και κάπως έτσι κλείνουμε και τη σεζόν. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε μαζί μου κάθε Παρασκευή και έχει διαφορά όταν είστε και μέσα στο chat και μου μιλάτε και ζούμε μαζί έτσι αυτές τις μουσικές στιγμές και ταξιδεύουμε κάπως μαζί. Ραντεβού το Σεπτέμβριο και ελπίζω να είμαστε καλά και να περνάμε όμορφα, να ξεκουραστούμε, να διασκεδάσουμε και να ακούμε πολύ πολύ πολύ μουσική.

Καλησπέρα. Είναι το Antiviral, είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας. Θα διαλέγω τη μουσική που θα ακούσετε μέσα από το Stram Radio για την επόμενη μία ώρα, όπως κάνουμε τις τελευταίες εβδομάδες κάθε Παρασκευή απόγευμα. Η σημερινή εκπομπή δεν θα έχει σχεδόν καθόλου λόγο, μόνο μια μικρή υπενθύμηση ότι το Fractal Press ετοιμάζεται να επιστρέψει. Παίρνει τη φόρα του μέσα στο καλοκαίρι για να σκάσει μύτη το φθινόπωρο.

Ούτε σήμερα θα αναγγέλω τα κομμάτια, θα σας τα ανεβάσω όλα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές τις επόμενες μέρες μες στην ερχόμενη εβδομάδα στην ομάδα στο Facebook, στο Fractal Press Radio. Εκεί θα βρείτε και links για να ακούσετε ή να ξαναακούσετε κάποια προηγούμενα antiviral ραδιοφωνικά και θα βρίσκετε και όλες τις λίστες με τα τραγούδια που παίζουμε. Έχει αλλάξει, είπαμε, το σκηνικό και άμα δεν έχουμε κάτι να πούμε, είναι καλύτερα να αφήνουμε τη μουσική να μιλάει.

Δεν ξέρω αν σας το είπα, η εκπομπή σήμερα είναι προηχογραφημένη και μάλλον έτσι θα είναι οι εκπομπές μας για ένα σεβαστό διάστημα. Δεν ξέρω να σας πω μέχρι πότε. Διαζώσεις μπορούμε να τα λέμε στις σαββατιάτικες εκδοχές του Antiviral, στα DJ set που γίνονται σχεδόν κάθε Σάββατο βράδυ στη Λακαντόνα, η P του 4 κοντά στο Σύνταγμα.

Μέχρι εδώ ακούσαμε φετινές κυκλοφορίες, είπαμε τη λίστα με τα tracks, θα τη βρείτε στην ομάδα Fractal Press Radio στο Facebook. Για τη συνέχεια βουτιές στο παρελθόν, σε διάφορα σημεία του παρελθόντος, πάμε από τα 60's μέχρι τα Zeros. Και είπαμε επίσης ότι μπορούμε να τα πούμε και διαζώσεις αύριο βράδυ στη Λακαντόνα, όπου το Fractal Press κάνει το πρώτο από τα δύο καλοκαιρινά του πάρτι. Θα πάμε μέχρι το κλείσιμο τσαλαβουτώντας σε παλιότερες κυκλοφορίες και υπενθυμίζω ότι το σήμα κλεισίματος, ας πούμε, μπαίνει πάντα πριν το τελευταίο κομμάτι, ώστε ο συνάδελφος που ακολουθεί, που δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα ο Δημήτρης, γιατί εγώ λείπω, να έχει το χρόνο του να μπορεί να εγκληματιστεί και να μπει να παίξει τις μουσικάρες του. Λοιπόν, για περίπου μία ώρα διάλεγε τις μουσικές, το Fractal Press και ο Παναγιώτης Μπάρλας. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή στις 5 εδώ στο Strummer Radio. Γεια χαρά, να είστε καλά!

with fields all misty wet with rain. Back along the lane,

Γεωργιανό. Ψηφίες, νέα υποσχέδια.

Καλησπέρα. Extraterrestrial Friendly Sounds και αυτή την Παρασκευή κοντά σας, μετά την διακοπή της προηγούμενης εβδομάδας, ελέω Halloween, εκπληκτική συναυλία. Και σήμερα θα έχουμε, φτάσαμε τελικά στο πέμπτο μέρος του αφιερώματος με κινηματογραφικές μουσικές ή γενικά μουσικές που έχουν ακουστεί σε soundtrack ταινιών. Και κατόπιν κλείσιμο σεζόν, μιας σεζόν αμφίσιμης με πολλές συγκινήσεις, που στο τέλος της είχε όμως και μια πολύ ευχάριστη είδηση. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με μια μικρή παρεκτροπή. Δεν θα ακουστεί δηλαδή κάποιο κινηματογραφικό κομμάτι. Θα γίνει κάτι που το κάνω πρώτη φορά και πολύ δύσκολα θα ξαναγίνει. Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε ένα μαχητή της ζωής. Για σένα, Χρήστο.

Λοιπόν, και επανερχόμαστε στην ροή του αφιερώματος. Ξεκινήσαμε με ένα άτιτλο shake του Γιώργου Κατσαρού. Έτσι γινόταν τότε, γράφανε διάφορες ταινίες και δεν κυκλοφορούσαν στα soundtracks χωρίς κάποιο συγκεκριμένο τίτλο. Ήταν και ένα, το έπαιξα το τραγούδι και σαν φορώ τιμή στη Μάρο Κοντού που αποχώρησε αυτή τη βδομάδα. Συγκεκριμένα ακούγεται σε μια στιγμή όπου στην ταινία ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι, όπου η Μάρο Κοντού χορεύει αυτό το shake με τους γιους του Κωνσταντάρα. Συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό, άτιτλο shake του Μιμιπλές από αυτή τη φορά, από την ταινία «Το θύμα».

Αυτή ήταν η Idols. Το τραγούδι δεν έχει κυκλοφορήσει αυτόνομα. Περιέχεται στην ταινία το Στραβόξυλο και φυσικά στην εν λόγω σκηνή χορεύει ποιος άλλος, ο Τζανετάκος. Συνέχεια είναι έμεσα, θα το αναγνωρίσετε. Είναι ένα ιταλικό, μάλλον θα αναγνωρίσετε την ελληνική διασκευή του και ακούγεται στην ταινία «Επιχνιδιάρα» του 1967. Το ιταλικό Ενρίκο Πιαντσόρι, Αρμάντο Κατσίνι, το τραγούδι του.

0: 娘。
1: Αυτοί ήταν πάλι οι Idols που στα φωνητικά του συνεπικούρουσε η Λίλιαν Μανιάτη, μια ηθοποιός που στη δεκαετία του 70 άφησε την καριέρα της υποκριτικής, Shake With Me το τραγούδι, από την ταινία «Ο κόσμος τρελάθηκε», θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μια περιγραφή της, το σενάριο υπότυπώδες, σαν μια αφορμή για να περιγραφεί, ας μου επιτραπεί ο όρος, η swinging Αθήνα, μέσα από τη γνωστή τίμια μεν αλλά μικροαστική ματιά πολλών ταινιών της εποχής. Το προηγούμενο τραγούδι φυσικά το ελληνικό κοινό το ξέρει ως την διασκευή το Τζίνι, μια έξυπνη μεταγραφή στην ελληνική γλώσσα από τους Βόρειους. Ακούσαμε το αυθεντικό του Ενερίκο Πιανόρη, Αρμάντο Κατσίνι σύνθεση, και συνεχίζουμε Γαλλία, Johnny Hallyday, Γιαγιά Twist, τραγούδι που ήταν σύνθεση του Charles Anzavour, soundtrack της ταινίας Retiens La Nuit, από τις πρώτες εμφανίσεις της Catherine Deneuve, και καλή σας ακρόαση.

0: Αυτός ήταν ο περίφημος Chubby Checker στο τραγούδι του The Fly από το soundtrack της ταινίας Don't Knock the Twist, χαρακτηριστικότατος νομίζω και ο τίτλος και ο ρυθμός του τραγουδιού, μια αμερικάνικη μουσική κωμωδία του 1960, πάλι προσχηματική θα τη λέγαμε, στην ουσία είναι μια ταινία ύμνος στο Twist. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ένιο Μωρικόνε και από το πέμπτο μέρος. Θα ακούσουμε πάλι αρκετούτσικα, πόσα, τέσσερα για την ακρίβεια συνεχόμενα. Είναι από την ίδια ταινία, το Danger Diabolique του 1968, σκηνοθέτης Μάριο Μπάβα, μουσική Ένιο Μωρικόνε, όπως είπαμε, οπότε καταλαβαίνετε αισθητική και γενικότερο ύφος, εντελώς προλήφικ του mod κλίματος που κυριάρχησε στην Ευρώπη το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. Ταινία βασισμένη στη σειρά κόμικ Diabolique. Ήταν περίφημη η σχολή κόμικ της Ιταλίας. Έχει και ανάλογη αισθητική και ύφος και πλοκή και το εν λόγω φιλμ. Ξεκινάμε ακούγοντας το Valmont Go Go Pad. Θα ακούσουμε το Underwater Wah Wah. Στη συνέχεια Deep Down την ιταλική εκδοχή. Και τελευταίο κομμάτι από το εν λόγω soundtrack θα είναι το Dies Irae, ψυχοντέλικο όμως, η ψυχεδελική εκδοχή του Ένιο Μωρικόνε στην πένθυμη ακολουθία της Παπικής Εκκλησίας.
1: It's one of Valmo's nightclubs. We have it surrounded.

Ναι, καλύψαμε Ένιο Μωρικόνε την ταινία Διαβολίκ με το Dies Irae ψυχεντέλικο. Συνεχίζουμε Ιταλία, Ρις Ορτολάνη, περίφημος μουσικοσυνθέτης και αυτός. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από το soundtrack της ταινίας Una Sull'altra, On the Top of the Other, εντελώς exploitation επίσης film, πολύ βία, αρκετό σεξ και η ανάλογη αισθητική. The Roaring Twenties θα ακούσουμε και στη συνέχεια το μόνιμο θέμα Una Sull'altra.

Και μετά τον Ριρ Ορτολάνη επιστρέφουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το φιλμ λέγεται I Love You, Alice B. Douglas και πρόκειται για μια ρομαντική κομεντή που θεωρείται όμως από τις χαρακτηριστικές ταινίες της counter culture. Η Harper's Bazaar, το συγκρότημα που είναι πίσω από το συγκεκριμένο soundtrack, θα ακούσουμε το μόνιμο θέμα. Πρωταγωνιστής είναι ο Peter Sellers, που από ένα σοβαρός και αξιοπρεπής μεγαλοστέλεχος μιας εταιρείας καταλήγει να ερωτεύεται, να καταστρέφει το γάμο του τελευταία στιγμή, να ακολουθεί τη χίπισσα κοπέλα του σε ένα βανάκι ψυχεδελικά βαμμένο και να κυκλοφορεί και να ζει το flower power και το γενικό κλίμα της εποχής.

Λοιπόν, μετά το θέμα το I love you, Alice B. Toklas, δεν ακούσαμε κάποιο τραγούδι από soundtrack. Ήταν η The Chocolate Watch Band με το Voyage of the Trieste και δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος. Απλά επέλεξα το συγκεκριμένο τραγούδι σαν μια κατάλληλη γέφυρα για το ψυχεδελικό κλείσιμο του αφιερώματος. Κάντε λίγη υπομονή. Τα δύο τελευταία τραγούδια της πρώτης ώρας που θα ακούσουμε είναι από τη Γερμανία. Ένα όχ μπορεί να ακούγεται, ίσως έχετε και δίκιο. Λοιπόν, πρώτα θα ακούσουμε ένα θέμα από την ταινία του 1968, Νεγκρέσκο. Είναι exploitation ταινία. Το soundtrack το έχει γράψει ο Κλάους Ντόλντιγκερ, σιτάρ beat. Ανετούτλιχε αφέαγ είναι ο πρωτότυπος τίτλος για όσους ενδιαφέρονται. Και ακολούθως θα ακούσουμε, ναι, αυτό θα είναι πολύ πειραματικό, είναι πρώην Amon Duel 2. Όπως καταλαβαίνετε, είναι από μια ταινία του 1969, πειραματική επιστημονικής φαντασίας, Ein großer Verhau, The Great Mess, στα ο αγγλικός τίτλος, όπου περιγράφει ένα δυστοπικό μέλλον, μάλλον μας διηγείται τις εντυπώσεις ενός κοσμοναύτη από ένα δυστοπικό μέλλον, όπου όλο το σύμπαν έχει ιδιωτικοποιηθεί και είναι χωρισμένο και διοικείται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Ίσως δεν είναι και τόσο μακρινό πλέον αυτό το μέλλον. Λοιπόν, από εκεί θα ακούσουμε λοιπόν το μουσικό θέμα από τους Amon Duel 2 μετά από το sitar beat που ακολουθεί μόλις τώρα.

Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, damen und herren, η ώρα που όλοι περιμένατε. Party time. Κλείσιμο μιας ιδιαίτερα συγκινησιακής και γενικά φορτωμένης σεζόν. Ευχαριστώ όλους εσάς που με ακούγατε, με ακούτε και με ανεχτήκατε ή μου εμπιστευτήκατε τα βράδια της Παρασκευής με χαλή από τους δικούς μας Sound Explosion, Lost in Time, Let the Party Begin.

Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, η ιδέα είναι να μην πολύ μιλάω σε αυτό το επαντιακό κλείσιμο. Απλά θα παίζω τραγούδια που έχουν παιχτεί σε διάφορες εκπομπές κατά τη διάρκεια εκπομπής, σε μια λίγο πολύ τυχαία επιλογή. Βέβαια προωθούνται τα πιο εκρηκτικά και δεν θα δίνω και πολλές πληροφορίες εκτός... Αν θέλετε, ξεκινήσαμε με Νέα Ζηλανδία, The Blue Stars, Social End Product, μετά The Kinetics, Put Your Loving On Me, The Caravels, Loving Is Just My Style, The Seeds φυσικά, Pushing Too Hard, The Werps, Love Is A Fire.

The Spirit. Ακούσαμε No Time to Rhyme. Αμέσως πριν ήταν η The Lynx, July. Και ακολουθεί ο Richard and the Young Lions. You can make it.

Alice Donna, Sest Pass Pudent. Πριν ήταν η Stone, Sest Mavi. Γαλλικό γέγε γκέρλ, αλλά και πρωτοπάνκ στην ουσία η μουσική. Και πιο πριν ήταν ο Κοκκινογέννης, Red Beard and the Pirates, Go On Live.

τα προηγούμενα τραγούδια δεν θα τα εκφωνήσω. Θα πω μόνο για αυτό που ακούσατε μόλις τώρα. Να ακούσουμε και ένα ελληνικό για σήμερα, ενώ για το δεύτερο ημίωρο, για το πάρτι, ήταν η Τάμι με τους Sounds, κατά τα single που έκοψε στη συνεργασία της με τους Sounds, Story of a Trump.

αυτή ήταν πάλι η δική μας, The Playboys, I'll Shake the Earth. Αμέσως πριν ακούσαμε τον Βρετανό μοντά Callum Price με το Love Maker, και νομίζω οι Playboys σηματοδοτούν σιγά σιγά, όπως πολύ ωραία το έθεσε και ο Φίλτατος Κούκος, την ώρα των συναισθηματικών, καθώς πλησιάζουμε και προς το τυπικό τέλος, αλλά μη φύγετε, θα το περάσουμε αρκετούτσικα. Καθίστε μαζί, πάρτε χαρτομάντιλα και καλή ακρόαση.

Λοιπόν, ακολουθεί το προτελευταίο τραγούδι. Σας χαιρετώ, κάνω αποφώνηση και κλείσιμο. The Cheapskates, για την ιστορία ακολουθούν. Why is love?

Και κάπου εδώ σβήνει σιγά σιγά η πρώτη πλήρης μου σεζόν στον Strummer. Μια εκπληκτική σεζόν. Εκπληκτική δεν σημαίνει μόνο θετική, αλλά το θέμα είναι ότι το πρόσημο θα το χαρακτήριζα εκπληκτικό. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιά και όσους είσαστε στο chat και όσους δεν μιλήσατε στο chat. Ευχαριστώ, τι άλλο να πω, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και κάπου εδώ κοντά θα είμαι, μην αγχώνεστε. Προσδοκώ την επάνωδο το Σεπτέμβρη. Αποχαιρετώ με Aphrodite's Child. It's 5 o'clock. Καλό καλοκαίρι, καλώς εκπομπές σε όλους μας.